Στεφανίους Τούλους Αμιτόχτουραχ. Φωτογραφίες ρεκορτάδες